Μίση Σόνε, Digistropico en Cheung, Vanegen Tatel, at Radio Central, FM Underdenses.7, DHB Plus, Off Streaming.